Ξεφτυλίδη. Δεν χειλετείτε. Energy 2000. Samo Radio Play. Energy 2000. Σβολίβες πλάτνο. Ο Radio Play.gr.